0: και φωτκι μωτέ και ντόκι λασέ και νέκι γουή και ζωτκι μαλιέ
1: Επίνο τούρνε κλείστα όπες Εχε, τέλει εγούς γαμπασέ Σου σέλ, σου νου κατώνε Αξόρα ημού Σε κυσαλιέ, σε κυσαλιέ, σε κυσαλιέ Σε κυσαλιέ